τα βήμα, εβόρβεται παέτουβα. Μάρα τα βιολίτα, εγιάτκο ο Ζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν, εμότε κουβάνσα τον αίσεν. Sette si te cascuste, et velvoli suren tun testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.